Μια σύνδεση στα Χεσόνα. Καϊτο Αλτί, Τσουνχιλονίμα, Ουαλάσκακο. Ώρα, Μαγιαλόκ, αλλάς 2 de la tarde, ετο 54 minutos. Καϊτο Αλτί, σήμερα ήταν τσιλάχο η κανόχο πρόγραμμα. Ιω φαλτιό στα γε. Ιω φαλτιό στα γε, ιω καπασόχε, συντονία. Λανάχιλονίμα, Ουαλάσκα, να έρμανο Πέδρο Φρανσίσκο, Λανάνια Ουσαλούιβα, Εσκοντίδο, Καλιφόρνια. Καβουλκούλε, Βλοκουτόρε, Σεπκόνοβα, Ουσαλού, Μιέτο, Χεπρέδικαδόρ, Σιέτονα, Γερμανό, Τιλά. Λανά κανονέ, Αλαβάνσα, Τόλτσι, Βίτνε, Χεσουκρίστο, Λαλούς, Δελ Μούντο. Και το 8 βαλχούν, Αλαβάνσα, Τιλά, Σιγκαστιλά, Χουικανκο πρόγραμμα. Igualdad es vaina germano y escaparroj y sintonía ascatombaico radio carisma. Resolgando que tu última alabanza, chivitne Jesucristo, la luz del mundo. Es un rolano, está el disco programa. Ahí está el signo Javijma, Walashka, Iscane, Comandio. Catibinesin, Gabriel y muy buenas tardes, vaya ayer remasani. Bien, mis amados hermanos, y con esta alabanza nuestro programa llega a su final. Saludos y complacencias, y también para complacer al hermano Pedro Francisco que nos escucha por allá en Escondido, California. Saludos, ya solo nos quedan 5 minutitos. Bueno, 4 minutitos, mis amados hermanos. Ya vemos que el tiempo va pasando, no espera a nadie, así que gracias por su sintonía. Bendiciones y que pasen una linda tarde.